Μα όλο τη γιο παγεραβό. Όταν είσαι στην γιο παγεραβό. Από το μόνο Διό. Ω γκράντι μα είπαν.